0: Ya caiga. Δυο και δυο κι άλλα δυο.
1: Και δυο κι οχτώ δεκάξι.
0: Πρέπει να τις ακουλευτείς.

Πάμε το τσάλο μαζί, να το μαζίνει. Με καβά σε ευχαριστή ένα κόλτ βάς. Αλλιώ, μωρέ, χλειώ, τσιντούπι.

0: אני פתחתי עם זבקיקו של אבדוקיה, נעימה ענקית. שבת שלום לכל מי שהצטרף אלינו, אירישל, ברם קנסקי, מי מאוד מאזין, שיכתוב לי. כן, אנחנו עם זפירס מילה, סלבמה, יאסו מנה, סלוניקי. שלום עם האדמה. אמא סלוניקי.
1: תמאמי כאילו סטיגמי, סן אדם, סימר, תורה. ήταν όλα γκρίζα, ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης ο τιμόνι, ο Δημητρός είναι οδηγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο βαρδάρι, σε ένα κόκκινο φανάρι, ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά». «Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις?» Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι από τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίαστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι ότι ζει και θα ζει

0: יהודה גוזלין, אתה תופס? אני שולחת לך את השיר הבא, זגוראו, שקיעה, ואיזה שקיעה יפה.
1: Μάλλον όσοι γουστάρετε. Και τώρα κύριε και κύριοι, θα τραγουδήσω σούπερ λαϊκά τραγούδια. Και εσείς όσοι επιθυμείτε, μάλλον όσοι γουστάρετε πάει εδώ, μπορείτε να χορέψετε. Έλα κορδατζή, κάνε μας ένα ντοδίες η ματζόρε χιτζάζ. Να έχει λίγο νταλκά, ε, από εκείνα που φτιάχνεις εσύ.
0: Ωχ, αλλά ωχ.